0: Λοιπόν, ήδη θα είμαι από Σίμψη, έκανε πέρα να τα μου δει. Από Σίμψη, εγώ να τη μαθηματινά. Θα ήδη κάνω βιταμού, το κάτω. Τα είμαι που είμαι από Σίμψη, στην ήμα τα άλλα, θα είμαι σε πάρα στα έλα.
1: This is like kind of a step to steal Palestinian land and to confiscate more lands.
2: I was honestly internally expecting someone gonna be shot. Luckily, nothing happened because of the community and the people. Wherever needed our presence and our help, we were trying to provide and be there.